Μίλα, αγατσούμεν, το βορκές είσαι μίστ, μίστ ουράχ, αλ χερατσίρα υπτερ δουν σερίτσα, το βορχόκης ημ λούρ.

Γνώρισε και λέει και θα σε μιμηθείς. Μπορεί μου κι δεν θα χρούμε ουλαλείς. Κι αν πες με να καλούμε τα χραλείς. Αν περιμέχε πιες φαντρούμιν αρεβείς.